0: επανεκαρμαντζέ στα γαϊτή πασόρκο ψαρό που έγινε όσο γύρω κοτσέντα στο πανεπιστήμιο σαν καρδιά.
1: Από κάτι γότο πόσουκο δανικό βαλή, δεν είναι τσιμικό. Είναι το κάμπορα
0: κάπου ράκο, κόστο
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.